Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

κλεισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέμαι. Εγώ θα ζω εκεί που θες.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά.

όλα επάνω μου είναι ακόμα απλωμένα. Εκεί που τα άφησες σαν ξεχασμένα δίχτυα. Να μπλέκομαι.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Καλή ανάποση, πολλούς χαιρετισμούς σε όλους. Στον Χρήστο ξεχωριστά. Πολλά και πολλά.

ένα σταυρόλεξο προσπαθώ να λύσω, λίγο πιο καλά να σε γνωρίσω. Σ' όλα τα ενίγματα σου δίνω απαντήσεις, σου έχω δώσει δείγματα για να μ' αγαπήσεις. Πες μου τι ζητάς από τη ζωή μου.